0: φρικάρει κιόλα. Ο πατέρα τέρα βγήκε για δουλειέ. Και σιγά μιέσαι του τσελέπη. Πάρ' τα πουτάνα, να είναι τραγωδικό.
1: Αυτά θα είναι καλά για το θέατρο.
0: Η ζωή είναι πιο πουτάνα από το θέατρο. Η ζωή είναι τέχνη, ρε, όταν το καταλάβει.

0: Δεν συνάψει πτώρ, εσύ δεν ψάχνει την βία, δεν
1: That's careful.
2: Urban FM 103.5.